Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: What you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

πολύ δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

ακού στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στη καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμά.

0: δυνατά.
1: Παίζει δυνατά. Κι αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Buongiorno. Καλημέρα. Good morning. Καλώς ήρθατε και πάλι. Εάν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας, κακώς, κυρίες και κύριοι. Εδώ ο σταθμός παίζει 24 ώρες το 24ωρο. Αναλόγως τη μέρα, αναλόγως την ώρα, αναλόγως τον καιρό, αναλόγως τη διάθεση. Ζωντανό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, όχι καμιά κονσέρβα εδώ πέρα. Διαμορφώνουμε αναλόγως και το πρόγραμμά μας. Σήμερα λοιπόν, που ο καιρός είναι λίγο περίεργος, παύλα βροχερός, και αναλόγως ήταν κάπως έτσι και ο ψάργας, εχθές το βράδυ δηλαδή, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αναλόγως είχαμε διαμορφώσει το πρόγραμμά μας. Και αναλόγως βέβαια τις καιρικές συνθήκες, το πρόγραμμα, δηλαδή αναλόγως τον καιρό, άμα βρέχει, άμα λιάζει, άμα δεν ξέρω και κοντή. Τώρα που είμαστε σε περίοδο παύλα φθινοπόρου, παύλα έρχεται ο χειμώνας, παύλα ψήλο βρέχει, παύλα ψήλο βροντάει, ψήλο αστράφτη κτλ., το πρόγραμμα γίνεται, διαμορφώνεται αναλόγως και γίνεται κάποιες φορές έτσι λίγο πιο ερωτικό, θα έλεγα, κατάλληλο της περίστασης, για να μπορείς πολύ ωραία και ευχάριστα όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και κάνεις καμιά βόλτα το βράδυ με το έτερον σου ήμιση που το έχει σε εκτίμηση, κανένα γόρι, κανένα φίλο, κανένα γνωστό, κανένα ξάδερφο, καμιά ξαδέρφη, κανένα αδερφό, κανένα συμπέθερο, δεν ξέρω και εγώ τι, να είναι και ανάλογο το πρόγραμμα, τέλος πάντων το ευχάριστο πρόγραμμα που έχουμε εδώ στο σταθμό. Εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στον Music Club 105,8. Τι εισαγωγάρα παύλα έναρξη είναι αυτή που κάναμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή. Ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 14 Οκτωβρίου 2026, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς 24 ώρες το 24ωρο, μόνο επιτυχίες. Ξεκινάμε με την αγαπημένη μας, λίγο την Ελένη Φουρέιρα. Good morning!

0: ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Ημέρα Τετάρτη. Στο κέντρο της εβδομάδας με όρεξη και σήμερα ορεξάτος ο παρουσιαστής. Κανονικά βέβαια, χωρίς την παρουσιάστρια, διότι η εκπομπή λέγεται Μάνια και Παναγιώτη στην πρωινή ζώνη, το πρωί δηλαδή από τις 7 μέχρι τις 9 περίπου, το διωράκι αυτό ας πούμε. Και τα λοιπά κάνουμε μόνοι μας. Βαρέα και ανθυγιεινά τα ένσημα τα οποία πρέπει να παίρνουμε εδώ πέρα. Στις 9 η ώρα, κυρία έρχεται εδώ πέρα, έχει ξημερώσει ο ήλιος, λιακάδα ας πούμε και τα λοιπά, έρχεται η συμπαρουσιάστρια εδώ, Παύλα Γλάστρα της εκπομπής, η Μάνια Ιδανδουλάκη, και λίγο αργότερα κατά τις 11 εμείς φεύγουμε και έρχεται το άλλο αστέρι εδώ του σταθμού, η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου, μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μετά το πρόγραμμα μετά τις 2 είναι In The Mix για να σας φτιάχνει την διάθεση, είτε είστε στα σχολάσματα, άμα δουλεύετε 7-3 ή 6-2, δεν ξέρω τι ωράρια υπάρχουν τα πρωινά, ή τέλος πάντων άμα δουλεύετε στο 8-4 ή στο 9-5. Αναλόγως λοιπόν σε τι φάση είσαστε, φτιάχνουμε και εμείς εδώ το πρόγραμμα σχετικά με αυτά που έλεγα και προηγουμένως. Οπότε στα σχολάσματα πρέπει να συντονιστείτε εδώ στο Music Lab 105,8, διότι το πρόγραμμα έτσι ανεβαστικό, φεύγοντας από τη δουλειά, να σας φτιάξουμε λίγο την διάθεση. Αυτά στο ξεκίνημα για την παρουσίαση του προγράμματος εδώ στο σταθμό για την καινούρια πλέον σεζόν 2026-2027, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ ωραία και ευχάριστα και δυναμικά και ανεβαστικά, τέλος πάντων, από τον Σεπτέμβριο, όπου μπήκαμε μετά τις μικρές καλοκαιρινές διακοπές που είχαμε. Να θυμίσουμε λίγο το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τον έρωτά σας, τις ερωτικές εξομολογήσεις. Μπράβο Παναγιώτη, δεν μπες, είμαι ερωτευμένος, ξέρω εγώ, με αυτή την κοπέλα, θέλω να της βάλεις αυτό το τραγούδι. Τις γνωστές παύλα αφιερώσεις. Λοιπόν, να θυμίσουμε το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω λοιπόν στο Viber, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα μου λέει Παναγιώτη, προγραμματάρα μου λέει, σήμερα δεν πρόλαβες να ξεκινήσεις, με Φουρέιρα μου λέει ξεκίνησες. Τι να κάνω ρε φίλε, με Φουρέιρα ξεκινήσαμε. Να στείλω την καλημέρα μου και στη φίλη μου την Δέσποινα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως θα μπορούσε λίγο αργότερα να μας βάλεις λίγο Αναβύση το Αιγαίο. Εννοείται ότι θα μπορούσα να παίξουμε λίγο Αναβύση. Και να πάω και στη φίλη μου τη Μαρία. Μαρία καλημέρα. Buongiorno. Άτσε να δω τι λέει το μήνυμα, γιατί είναι και μεγάλο. Καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούμε κάθε πρωί, μας φτιάχνεις τη διάθεση, που τα σκέφτεσαι όλα αυτά πρωί-πρωί, τα γράφω. Ο ψάργας, κάθομαι σε ένα, στον υπολογιστή τέλος πάντων, χειρόγραφα και τα γράφω. Δηλαδή, και τώρα έρχομαι μετά το πρώτο πέρα και τα διαβάζω αυτά που θέλω να πω. Θα ήθελα μου λέει να μας βάζει κάτι από Γιάννη Πλούταρχο. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Με μεγάλη μας χαρά. Δεν ταιριάζει καθόλου όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιάννης ο Πλούταρχος το πρωί, κατά την άποψή μου, δεν ταιριάζει. Κατά την άποψη άλλων ανθρώπων μπορεί να ταιριάζει, ας πούμε, για να ακούνε Τερλέγκα, Μάκη Χριστοδουλόπουλο και τα λοιπά, και Γιάννη Πλούταρχο, δεν ξέρω και εγώ τι, από το πρωί. Κατά την άποψή μου τώρα το 7 και 4 δεν ταιριάζει, αλλά δεν θα μπορέσουμε να χαλάσουμε χατήρι εδώ στην κολλητή μας. Να βάλουμε λίγο κάτι από Γιάννη Πλούταρχο, έτσι ένα πρωινό παύλα χαλαρωτικό τραγούδι. Λέγεται Στην Πόλη Ακρογιαλιά, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Εμένα πάντως μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβύση και λίγο Δημήτρη Κοριαλά το μια φορά και λίγο Σάγκη Ρουβά. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 100,3.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 20 και 13 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, 14 του μηνός, 14 Οκτωβρίου 2026. Χρόνια πολλά στο όνομα Γερβάσιος που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, διαβάζω εδώ. Έλληνας ρόκερ, παύλα ηθοποιός και παύλα showman. Καταπληκτικός ο Βλάσης Μπονάτσος. Είχε και ένα συγκρότημα παλαιότερα που στη δεκαετία του 60, τέλος πάντων, που τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Βλάσης Μπονάτσος, ο οποίος γεννήθηκε το 30/11 του 1949 και έφυγε σαν σήμερα, δηλαδή 14 Οκτωβρίου το 2004. Πολύ αγαπημένος μας εμάς ο Βλάσης Μπονάτσος, εμένα δηλαδή προσωπικά, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου το 1951. Ήταν στην αρχή με ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 60, το οποίο συγκρότημα λεγόταν Πελώμα Μποκιού. Πολύ ωραίο έτσι και περίεργο όνομα, Πελώμα Μποκιού, που είχαν υπογράψει την τεράστια, τραγουδούσε τέλος πάντων την τεράστια αυτή επιτυχία, το Γαρίφαλο, αυτό εδώ το τραγούδι δηλαδή που ακούγεται τώρα λίγο από κάτω. Σταθμός στην θεατρική του πορεία του Βλάση Μπονάτσου ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, όπου τότε στο πλευρό της τότε συντρόφου του, τα είχαν δηλαδή ζευγάρι έρωτας μεγάλος που τότε τα κουτσομπολιά της εποχής έδιναν και έπαιρναν, τα είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, και στο θέατρο και σε αυτό το musical υποδίθηκε τον Τσεκεβάρα. Τι ωραία πράγματα, βέβαια καταπληκτικός και στην τηλεόραση με την τεράστια επιτυχία για παράδεκτη, που φαντάζομαι το ξέρετε, το έχετε δει κάποια στιγμή, παίζει ακόμα σε επανάληψη η Απαράδεκτη, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Ήταν και ο Βλάσης Μπονάτσος. Επίσης ήταν ο πρώτος Έλληνας που παρουσίασε τηλεοπτικές φάρσες σε επώνυμους, ανοίγοντας το δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής που για αρκετά χρόνια το βλέπαμε στην τηλεόραση. Ασχολήθηκε ακόμα και με πάρα πολλά τηλεπαιχνίδια. Ο Βλάσης Μπονάτσος, ο οποίος μετά τον έρωτά του, που ήταν ζευγάρι τέλος πάντων με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ήταν παντρεμένος με την Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη δηλαδή της Ζωής Λάσκαρη, και έχει μια κόρη την Ζένια. Ο οποίος, ξαναλέω, Βλάσης Μπονάτσος, γι' αυτό τον κουβεντιάζουμε τώρα, έφυγε σαν σήμερα στις 14 Οκτωβρίου του 2004. Αυτά με τον Βλάση Μπονάτσο. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Bad Bunny, τον Βαγιόλ. Έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση το Αιγαίο. Και λίγο Στέλιο Ρόκο, το όσο έχω εσένα. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok. Και εννοείται ότι στο Instagram μου στέλνετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να έρθουμε εκεί να το κάνουμε πραγματικά μοναδικό. Αρκετοί γάμοι γίνονται και τώρα, παύλα βαπτίσεις μέχρι και τα Χριστούγεννα. Μετά έχουμε μια μικρή παύση για τις εκδηλώσεις, αλλά έχουμε τις πίτες, τα πριβέ πάρτι, τα γενέθλια, τα εταιρικά και τα σχετικά. Μετά κοντά το Πάσχα, πριν το Πάσχα μάλλον, ξεκινάνε οι απόκριες, τα πάρτι, τα πριβέ, τα αποκριάτικα στα σπίτια, σε εταιρείες και τα σχετικά. Μετά έχουμε το Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα και τα λοιπά. Μετά το Πάσχα ξεκινάνε και πάλι οι εκδηλώσεις για την σεζόν 2027, το καλοκαίρι του 27. Οπότε στείλτε από τώρα μήνυμα, παύλα εγκαίρως δηλαδή που λένε, στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, για να βρούμε ημερομηνίες να κλείσετε εγκαίρως τον DJ σας για την εκδήλωσή σας, γάμο, βάπτιση, πάρτι για το καλοκαίρι του 27. Επίσης την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που στέλνει συνέχεια μηνύματα αγάπης και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8, Instagram, Facebook, TikTok και τα σχετικά, για να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, λίγο πριν πάμε σε break, είναι 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω, να πω στο Viber για να στείλω την καλημέρα μας στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θα ήθελα να παίξεις άμα μπορείς τις καμπάνες. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε τις καμπάνες και να το αφιερώσουμε στις κόρες μου, την Ζωή και την Νίκη. Κορίτσια καλημέρα, πάω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Στη Σαββάκης Materials and More η έμπνευση ταξιδεύει στον κόσμο και επιστρέφει στο χώρο σας. Από τη Διεθνή Έκθεση της Ιταλίας φέρνουμε νέες τάσεις διακόσμησης, πρωτοποριακά υλικά και ιδέες που ξεχωρίζουν. Γιατί το ιδιαίτερο δεν περιγράφεται μόνο. Πρέπει να το δείτε, να το αγγίξετε, να το φανταστείτε στο δικό σας σπίτι. Επισκεφτείτε τη Σαββάκης Materials and More στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Ανακαλύψτε πρώτοι το νέο στην αισθητική, στα πλακάκια, στα είδη υγιεινής και στα σύγχρονα υλικά δόμησης. Savakis Materials and More. Η έμπνευση του κόσμου στον δικό σας χώρο.
4: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
4: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
4: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
6: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μα.
5: Τι μαγιόρεση, θα πνιγούμε.
6: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
9: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
10: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά, παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
9: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
11: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέα Αντιγωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
12: Έλα, πού είμαστε?

0: Πω, τι έναρξη είναι αυτή πάλι σήμερα. Τι έναρξη είναι αυτή εδώ της εκπομπής. Δηλαδή Ιησούς Χριστός Νικά. Πω. Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 37 και 24 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα, αλλά και στην Ζωή και την Νίκη που ήθελαν τις καμπάνες προηγουμένως και μου έστειλαν ένα voice message. Όπως μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε voice message με αφιερώσεις και να τις μεταδίδουμε στον αέρα. Για να κάτσουμε να δούμε εδώ τι λένε η Ζωή και η Νίκη.
1: Καλημέρα Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Μια χαρά, παρακαλώ. Ημέρα Τετάρτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολύ χαρά, παύλα μπρίο, παύλα καλή διάθεση. Εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στον φίλο μου τον Στάθη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Μου λέει: καλημέρα αδερφέ μου, είσαι ο καλύτερος σταθμός στον κόσμο. Την καλημέρα μου στον Νίκο τον Νάθενα, κολλητός παύλα αδερφός. Και να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ και στο φίλο μας τον Φώτη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: καλημέρα άρχοντα των εμφανιστών.

Ladies and gentlemen, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πάρα πολύ ωραία διασκευή εδώ από τον Αφούση. Μάλλον για τον Αφούση, για το τραγούδι του Αφούση, το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας τον Γιάννη τον Δεσδενάκη, φανατικός ακροατής της εκπομπής μου. Λέει καλημέρα κολλητέ, με την μεγαλύτερη ανατροπή που έγινε ποτέ στην Ευρωλίγκα. Θα συμφωνήσω, κυρίες και κύριοι, αν και καθήμενος πιστεύω θα μιλήσω ορθά. Συγχαρητήρια στον Γιάν Μοντέρο. Congratulations. Πεκταράς από τους λίγους. Είναι αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι, αν και η σωματοδομή του δεν είναι αυτό που θέλουμε για μπασκεμπολίστα. Είναι σαν έλουρος, τέλος πάντων κινείται. Συγχαρητήρια να πούμε στον Γιάν Μοντέρο, τον κολλητό μας, ο οποίος θα ήθελα να πω ότι ο άνθρωπος δεν είναι για Ευρωλίγκα. Είναι για κάτι παραπάνω. Είναι, ας πούμε, για NBA. Θεωρώ εγώ. Αν φτιάξει λίγο και το κορμί. Επίσης, συγχαρητήρια και στον Φουρνιέ, κυρίες και κύριοι. Καταπληκτικός. Αυτή εδώ η διάδα φωτιά που έχει φέτος ο Ολυμπιακός, κατάφερε να κάνει την μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει ποτέ στην Ευρωλίγκα, από μείον 30 να πάνε παράταση και στην παράταση να κερδίσουν με 5 πόντους, δεν ξέρω πόσο, δεν θυμάμαι το σκορ. Συγχαρητήρια, κυρίες και κύριοι, στην ομάδα του Ολυμπιακού και στους φίλους εδώ ακροατές που αγαπάνε την ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Για το μπάσκετ, εδώ η εκπομπή είναι μπασκετική, να το ξαναπούμε. Δεν είναι οπαδική, παύλα, ομαδική, παύλα όλων των αθλημάτων. Είναι μπασκετική εδώ η εκπομπή.

Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 46 και 30 δευτερόλεπτα, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, η έκθεσή μας, για να έρθετε να τα δείτε όλα από κοντά. Είμαστε στην Λεωφόρο Παπαναστασίου 140 και έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο site. Κάτσε να μπω δύο λεπτά, το οποίο είναι www.zinonas.gr. www.zinonas.gr. Καταπληκτικό, πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. 2810-326-202 είναι το τηλέφωνό μας. Οι λύσεις για το σπίτι σας, για το ξενοδοχείο σας, για το εξοχικό σας ξεκινάνε από το Ζήνωνα. Αγαπημένος φίλος, παύλα ακροατής. Συστήματα αλουμινίου, συνθετικά συστήματα, πόρτες, πέργολες, αυλόπορτες, κάγκελα αλουμινίου, ρολά, γκαραζόπορτες, σόμφι, αυτοματισμοί. Τα πάντα θα βρούμε στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Παραπάνω από 15 χρόνια εμπειρίας, ο φίλος μας ο Ζήνωνας και η ομάδα του είναι εδώ με ποιότητα, αξιοπιστία και επαγγελματισμό για κάθε έργο. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Άννα. Άννα, καλημέρα, μου λέει καλημέρα. Θέλω να αφιερώσω το Τέλεια από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Το έχουμε εδώ το τραγούδι. Α, το έχουμε, ναι, ok, thank you. Θέλω να αφιερώσω το Τέλεια από τον Πέτρο Ιακωβίδη στις δίδυμες κόρες μου, την Έλενα και την Ραφαέλα, που τώρα είναι στο δρόμο μαζί με τον μπαμπά και πηγαίνουν για σχολείο. Να παίξουμε λίγο Πέτρο Ιακωβίδη το Τέλεια. Έχω ετοιμάσει και λίγο Απόντο Καντάδα και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο το ένοχο κορμί το καινούριο. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα?
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνονα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνον Διονυσιάδης. Επίσης την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος. Οτιδήποτε θέλετε για τζάμια, παύλα, κρύσταλλα κτλ. Μία είναι η λύση, ο φίλος μας ο Νεόπουλος. Μπαίνουμε και στο site το δικό τους. Είναι Art Glass, όπως ακριβώς το ακούτε, www.artglass.gr. Χαιρετισμούς να στείλουμε σε όλα τα παιδιά εκεί στην αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος, που έχουν επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο site, 2810-320-800, για να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Αυτόματες πόρτες, σειρώμενες πόρτες, πτυσσόμενες, φυσαρμόνικες, γυάλινα κάγκελα, γυάλινα δάπεδα, γυάλινες σκάλες, γυάλινες πισίνες, γυαλί στην πισίνα, γυάλινα διαχωριστικά γραφείων. Τα πάντα θα βρούμε στην Art Glass Νεόπουλος. Ωραία πράγματα. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωστή τον Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκης Elevator, που μας ακούνε από την Αθήνα τα παιδιά και είναι όλοι συντονισμένοι, όλο το προσωπικό εκεί πέρα. 68 άτομα προσωπικό έχουν και είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8, στα γραφεία, στο κατασκευαστικό, παντού. Μαθιουδάκης Elevator, ο οποίος με έστειλε μήνυμα, μου λέει καλημέρα από την ομάδα που κάνει μόνο ρεκόρ. Ρεκόρ ανατροπής στην Ευρωλίγκα. Τα είπαμε κύριε Κώστα προηγουμένως και έχετε απόλυτο δίκιο. Καταπληκτικός ο Ολυμπιακός εχθές. Σε λίγο θα πούμε για τον Παναθηναϊκό. Καταπληκτικός ο Ολυμπιακός εχθές. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Από το μείον 30 παράταση και από την παράταση στη νίκη. Congratulation. Πήρε και μια αποβολή εκεί ο Μπαρζόκας. Καταπληκτικός ο Εβάν Φουρνιέ. Καταπληκτικός ο Ζαν Μοντέρο. Γενικότερα όλη η ομάδα πάρα πολύ καλή. Παύλα εύστοχη. Τα βάζανε δηλαδή, που λένε και στο χωριό μου. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα τον Κατσογριδάκη. Φανατικός επίσης ακροατής εδώ της εκπομπής. Κάθε μέρα αυτή την ώρα είναι στο δρόμο και μας στέλνει μηνύματα και την αγάπη μας. Του στέλνουμε εμείς, ανταποδίδουμε και ανταποπέρνουμε την αγάπη και λέει καλημέρα. Θέλω να πούμε καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία. Στην Ειρήνη. Καλημέρα Ειρήνη. Και καλημέρα και στη φίλη του στην Μαρία Πρατσινάκη. Θέλουν ένα τραγούδι, το Κατσάι, κάπως έτσι πάει, δεν κατάλαβα ποιο είναι. Αλλιώς, αν μπορείς, βάλει λίγο Αναστασία. Να παίξουμε λίγο Αναστασία, βάλουμε αυτό εδώ, το οποίο λέγεται σιγά το πράγμα και μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι 8 παρά είναι η ώρα, 07 και 57 και 27 δευτερόλεπτα. Θα πάω σε μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311 173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
7: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 823 947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Buongiorno. Τι κάνετε, πως είστε? Σε Κρήτη, Παύλα Ηράκλειο, Παύλα Ρέθυμνο, Χανιά Άγιο Νικόλαο, Παύλα Ελλάδα, Παύλα Αθήνα, Παύλα Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Music Club στους 105,8 μετά το πολύ μικρό break διαφημιστικό στις 8. Ξεκινήσαμε λίγο με το καλημέρα καινούργια μου αγάπη από την Άννα Βύση. Βάλαμε και λίγο Jackie O από Ελένη Φουρέιρα και να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μας, Παύλα φίλο μας, Παύλα ηλεκτρολόγο, τον αγαπημένο μας, τον Βασίλη τον Μπρινάρη, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, λέει καλημέρα, να δω πότε επιτέλους αυτή η ομάδα θα χάσει. Μου γράφει ο άνθρωπος εδώ στο μήνυμα, μου λέει: δεν είμαι Παναθηναϊκός, μου λέει: έχω προπονητής, μου λέει, στην ΠΟΑ, στο ποδόσφαιρο και τα πάω και πάρα πολύ καλά. Αλλά έχω μια πορεία, μου λέει: να την πεις εδώ στον κόσμο, πότε θα χάσει αυτή η ομάδα και από ποιον. Απαντάνε τώρα οι άλλοι, θα χάσει κάποια στιγμή και θα δούμε πότε. Και ξαναπαντάει ο φίλος μου εδώ, ο Βασίλης ο Πρινάρης, να το δούμε. Απρίλης, Μάης, Μάρτης, κοντά το θέρος. Να το δω. Εδώ είμαστε, εδώ. Συγχαρητήρια να πούμε στον προπονηταρά τον Ομπράντοβιτς, περίπου ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ομάδα της καρδιάς του, την Παρτίζαν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ως αντίπαλος της Παρτίζαν και πραγματικά αυτό που είδαμε ήταν κάτι το μοναδικό. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που πήγε εκεί στο Βελιγράδι, πάρα πολλοί φίλοι της Παρτίζαν τον περίμεναν στο αεροδρόμιο για να του αλλάξουν γνώμη. Το θυμάστε από πέρυσι, τον περίμεναν πέρυσι που είχε επιστρέψει και λέει: όχι, θα φύγω, ας πούμε, και τα λοιπά. Σχεδόν λοιπόν 12 μήνες αργότερα, αφού πλέον έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, ο Σέρβος αυτός επέστρεψε στο σπίτι του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ως αντίπαλος της Παρτίζαν εκεί στο γήπεδο. Με το που μπήκε μέσα, όλο το γήπεδο άρχισε να τρέμει από το χοροπηδητό και το τραγούδι, το Τσίρνο Μπέλι, που φώναζαν ασταμάτα το όνομά του. Τσίρνο Μπέλι είναι η οπαδή, πώς να το πω, η φανατική οπαδή της Παρτίζαν. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο σε όλα τα social media, Instagram, TikTok και τα σχετικά, που έχουν την είσοδό του. Είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ που ακούτε. Αυτή εδώ είναι η είσοδος του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο γήπεδο λίγο πριν από τον αγώνα. Χαμός μες στο γήπεδο. Χειροκροτάει όλος ο κόσμος. Καταπληκτικός, καταπληκτικός. Προπονητάρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε εδώ στον Ζέλικο που εχθές ήταν για άλλη μια φορά μοναδικός. Με τα συστήματα αυτά εδώ, με τον νόμο, δεν ξέρω αν τα είδατε που... Το 4 εδώ στο νόμο, το 3 εδώ στο νόμο, κάτι τέτοια έλεγε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τσουπ, μπαίνανε τα τρίποντα. Πω, τι χαμός έγινε χθες. Συγχαρητήρια να πούμε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήταν καταπληκτική πραγματικά όλη του. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν λίγο σφιγμένοι οι παίκτες, αλλά μετά τι έγινε, μετά άστα βράστα, μετά χαμός.

Συγχαρητήρια να πούμε για άλλη μια φορά σε όλους τους παίκτες. Βέβαια υπήρχαν και πάρα πολλές απουσίες για άλλη μια φορά. Βέβαια βασικό που έλειπε ο Ναν, Κέντρικ Ναν, από τους μεγαλύτερους παικταράδες της Ευρώπης, ο οποίος έλειπε εδώ στα πρώτα 5 μάτς που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ξαναλέω, διότι έχει κάνει το 5 στα 5 ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και η ομάδα του Παναθηναϊκού και οι παίκτες. Λείπει ο Κέντρικ Ναν, λείπει ο αρχηγός ο Κώστας Σλούκας και έλειπε και χθες άλλος ένας έλειπε, αλλά εντάξει. Παρ' όλα αυτά νομίζω η ομάδα τα πήγε καταπληκτικά χθες το βράδυ με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, 72-55. Σε κάποια φάση ήταν 20-21, 22 πόντους. Δεν έπεσε κάτω από 22 πόντους, 21 πόντους η διαφορά. 72-55 το αποτέλεσμα. Έκανε το 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός. Με πραγματικά μια μοναδική, παύλα εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο οποίος Παναθηναϊκός κέρδισε μετά από 16 χρόνια την Παρτίζαν, την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Μετά από 16 χρόνια κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Καταπληκτικός ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αν και τραυματίας, εδώ μισός με μισό γόνατο έπαιζε ο άνθρωπος, ήταν καταπληκτικός. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, αυτός ο Μουσταφά Φαλ με ελληνικό διαβατήριο, σε 14 λεπτά συμμετοχής είχε 6 πόντους, 6 rebound, 2 assist και 1 τάπα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος! Τραυματίας ήταν, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος! Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, κυρίες και κύριοι, στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Βρείτε με να με κάνετε follow ή να στείλετε μηνύματα καλημέρες και τα σχετικά. Και βέβαια το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στο φίλο μας τον Κωστή να στείλουμε την καλημέρα μας. Μου στέλνει εδώ μήνυμα, ξέρετε, μου λέει, να ψωνίζετε. Σλούκα, Φαλ, Ναν, Σκάουτιν, Ολυμπιακό. Δεν πειράζει, φιλαράκι. Το αποτέλεσμα μετράει. Το θυμάσαι αυτό και μετά τη διαφήμιση με τα μαλλιά. Το DHI που λέει DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα μετράει, κυρίες και κύριοι. Να πω βέβαια εδώ στους φίλους, γιατί μου στέλνουν διάφορα μηνύματα φίλοι ακροατές, παύλα Ολυμπιακοί, παύλα Παναθηναϊκοί. Νιώθω λίγο αγχωμένο τον Ολυμπιακό. Τον νιώθω λίγο αγχωμένο, η αλήθεια είναι. Καταπληκτική ομάδα Ολυμπιακός. Η μεγαλύτερη ανατροπή εχθές που έχει συμβεί ποτέ στην Ευρωλίγκα, από το μείον 30 στην ισοπαλία, στην ισοφάριση, και από τον ισοφάριση παράταση και από παράταση νίκη. Congratulations, αλλά τους νιώθω λίγο αγχωμένους. Θα δούμε ποτέ. Λίγο έμεινε. Κάποια στιγμή. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Δέσποινα, φανατική ακροάτρια της εκπομπής, η οποία το πρωί ξυπνάει και ετοιμάζει τα παιδιά και συντονίζεται εδώ στο σταθμό. Είναι στην Ιταλία, μας ακούει η κοπέλα. Interior designer, σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, κουζίνες κυρίως κάνει. Και μια και είπαμε για interior, την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Μανούσο τον Λεονταράκη, παύλα τον αρχιτέκτονα της καρδιάς μας, κολλητός μας. Και να πάω στο φίλο μου τον Αντώνη το Γιακουμάκη, από το Φώτο Γιακουμάκη στις Πατέλες. Μου στείλε εδώ ένα ηχητικό, δεν το έχω ακούσει, οπότε δεν μπορώ πριν το ακούσω να δω τι λέει, να το βάλω στον αέρα. Να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Έλσα. Μου λέει, Παναγιώτη, καλημέρα. Αν μπορείτε να βάλετε λίγο το Ανήκω σε μένα από τον Γιώργο Μαζονάκη, να το παίξουμε λίγο το Ανήκω σε μένα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό το Ξημερώματα, λίγο Νίκο Οικονομόπουλο το Ένοχο Κορμί. Έχω ετοιμάσει λίγο Στέλιο Ρόκο το Όσο Έχω Σένα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην σύζυγό μου, την κυρία Ειρήνη, φανατική ακροάτρια εδώ της εκπομπής. Είναι μαζί με το Χουανάκι τώρα και πηγαίνουν στο σχολείο. Το Χουανάκι λοιπόν θέλει να ακούσει λίγο Σακύρα, το Die Die. Ωρε φίλε, εννοείται! Εννοείται, είναι δυνατόν μετά από ο Γιώργο Μαζονάκη ανήκω σε μένα να μην βάλουμε Σακύρα Die Die για το Χουανάκι, με το 1, με το 2, με το 3, για να προλάβει να τα ακούσει λίγο πριν μπει στο προνήπιο. Κυρίες και κύριοι, Χουανάκι, το τραγούδι παίζει για σένα.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να βρούμε τα πάντα για το σπίτι μας σε καταπληκτικές τιμές. Μοδάτα, διζαϊνάτα, ιταλικά έπιπλα, κατευθείαν εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Μόνο από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall, όπου μισό λεπτό να τα φέρω αυτά εδώ μπροστά, την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Και βέβαια την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery, το αγαπημένο μας μαγαζί το κακάο, που φτιάξαμε τις προάλλες από εκεί την τούρτα μπισκοτίνο, που προτείνουμε τη γεύση μπισκοτίνο για τα γενέθλια των παιδιών. Καταπληκτική η τούρτα. Οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε, με ζαχαρόπαστες, χωρίς ζαχαρόπαστες, με σχέδια, χωρίς σχέδια, τετράγωνες, στρογγυλές, παραλληλόγραμμες, σε καταπληκτικές τιμές, κυρίες και κύριοι. Θα πάτε στο Cacao, Cacao Pastry and Bakery, αγαπημένο μαγαζί για τα γλυκά και βέβαια σαφώς για τα καφεδάκια και βέβαια σαφώς και για τα αλμυρά. Όλα χειροποίητα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Στάθη, αδερφέ μου, μου λέει, αδερφέ μου, καλημέρα. Θέλω να μπορείς να βάλεις λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, μου λέει, το Ξημερώματα, και να το αφιερώσουμε στις κόρες μου, την Ιωσήφινα και τη μεγάλη μου κόρη την Άννα. Να παίξουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό. Να βάλουμε το Ξημερώματα. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Νίνο, το Μέχρι Τέλους. Δεν ξέρω, τυχαία μπήκε εδώ στο πρόγραμμα το τραγούδι αυτό. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρα, παστά. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
7: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να καλωσορίσουμε τον Μανώλη τον Φουρναράκη εδώ πέρα, παύλα DJ, παύλα φίλο, παύλα DJ στα γενέθλια των παιδιών μου, στο πάρτι το μεγάλο που κάναμε την Κυριακή.
1: Αυτό δεν είναι.

0: Ηρενεύλια, ήταν βάφτιση.
1: Βάφτιση, γάμος βάφτιση.
0: Γάμος βάφτιση, ναι.
1: Γαμουβάφτιση ήταν. Και να καλωσορίσουμε και την πριγκίπισσα του ραδιοφώνου από εδώ στα χωριά εδώ της Κρήτης, την Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Κοροϊδεύεις.
3: Όχι, δεν κοροϊδεύεις.
2: Κοροϊδεύεις. Εμένα με αγαπάνε όλοι οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Σκόρδα ρε βοντόλι. Όποιο και να ρωτήσεις κάτι. Γιατί Μάνια Δανδουλάκη, Παναγία μου πες. Το χέρι μου βάζω στη φωτιά ότι είναι η καλύτερη κοπέλα του πλανήτη. Όλοι αυτό λένε.
2: Το ξέρω, ρε.
1: Ναι, ρε, αλλά του λέω.
2: Κοροϊδεύει αυτό.
1: Όχι, ρε, δεν κοροϊδεύω, ρε, Μάνια.
2: Να σου πω, με πολύ νευριάζει γιατί πεινάω τώρα και δεν είναι καλά τα νεύρα μου.
1: Μα δεν σου φαίνεται καθόλου, Μάνια.
2: Ότι πεινάω.
1: Όχι, δεν σου φαίνεται καθόλου ότι.
0: Το παράξενο ήταν να μην πεινούσε.
2: Και έφτιαξα το πρωί, σηκώθηκα και έφτιαξα ομελέτα. Αλλά πού τα ξέρετε εσείς αυτά,
0: χοντροί
2: άνθρωποι.
1: Χοντρένει το πράγμα. Τι χοντρένει, εννοεί χοντρένει.
0: Κάνε Κριστόφε.
1: Γιατί δεν βρήκα αντικριστό, καλά σου λέει τώρα.
2: Ομελέτα έκανα άσχετα, όχι με πατάτες. Πρωτεϊνική ομελέτα, δύο αυγά με μανιτάρια είναι. Τι νόμιζε εσύ ότι έφτιαξα, με πατάτα και κολοκύθι.
1: Επειδή τη είπα εγώ εχθές ότι τουλάχιστον τρως που τρως, μην τρως σοκολάτες και γλυκά και μέλια.
2: Μα δεν τρώω σοκολάτες και γλυκά και μέλια. Γιατί λέει ψέματα. Όταν φτιάχνω πρωτεϊνικά pancakes χωρίς ίχνο ζάχαρης και από πάνω βάζω σιρόπι 0% που είναι διατροφικό από τα πρωτεϊνομάγαζα. Δεν θα μου λες εσύ.
1: Έλα σου πω, σιρόπι σφεντά μου βάζει, σαν αυτά που έχουν τα Paw Patrol, που είναι το Paw Patrol το ένα που πέφτει το.
2: Πολύ ωραίο το σιρόπι σφεντά.
1: Ναι, που πέφτουν πάνω. Τι.
0: Στα καμίνια το βγάζω.
1: Ναι, στα καμίνια βγαίνει το σιρόπι σφένταμο.
2: Τι έχω τα καμίνια.
1: Τι είναι ο σφένταμο, για πε μα, τι είναι ο σφένταμο.
2: Πού να ξέρω εγώ, εμένα με νοιάζει να έχω λεφτά να το πληρώσω. Ξέρω εγώ τι με νοιάζει.
1: Τι ακριβό είναι αυτό το σιρόπι σφένταμο.
2: Γενικά το καλά, ό,τι και να πάρει τα ακριβό πια.
1: Να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, μια και το έφερε κουβέντα. Όντω, ό,τι και να πάρει, εάν πα και προσέξει τι τιμέ στο σούπερ μάρκετ, σε πιάνει κατάθλιψη. Καλύτερα να ψωνίζει. Χωρίς να κοιτάς τις τιμές, παιδιά, ειλικρινά.
2: Έχει
1: ειλικρινά
2: δίκιο.
1: Είναι όλα πανάκριβα. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, που πήγα τις. Πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, ξέρετε.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Λογικό είναι. Σε διάφορα, βέβαια, σούπερ μάρκετ, όχι μόνο. Εγώ πάω σε ένα συγκεκριμένο που μου αρέσει εμένα γιατί με βολεύει η διάδρομη και τα λοιπά. Σε ένα συγκεκριμένο πάω σούπερ μάρκετ.
2: Καλά, η αλήθεια είναι αυτή, παιδί μου.
0: Σου, εκεί,
1: όχι, όχι, όχι, δεν δουλεύει. Όχι, δεν πάω εκεί που δουλεύει, αδερφή μου.
2: Η
1: πάω σε ένα,
2: είναι
1: σε ένα πάω γιατί με βολεύει. Ναι.
2: Δεν είσαι στο σούπερ μάρκετ έτσι που σε βολεύει. Κάνεις πάντα εγώ σίγουρα μισή ώρα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις που πετάγομαι να πάρω κάτι από την Αλικαρνασό. Που εντάξει, δεν μένω εκεί πέρα. Ναι. Αλλά ξέρεις, θέλω να κάνω τα ψώνια μου. Μπερδεύομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Και εγώ
2: πάρα
1: γι' αυτό
2: πολύ.
1: Πάω σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Την καλημέρα μου να στείλω τα κορίτσια εκεί, γιατί είναι όλες συντονισμένες εδώ στο Music Club 105,8. Όλες με το που πάω, ναι. Αλλά άλλο είναι το θέμα μας.
2: Πες το μας.
1: Η γραβιέρα, ρε φίλε, και τα τυριά αυτά 20 ευρώ το κιλό είναι πάρα πολύ ακριβά. 19 και 20 ευρώ το κιλό η γραβιέρα. Το ναι. Ένα κιλό είναι πάρα πολύ ακριβό, ρε φίλε.
2: Ναι, έχει δίκιο παρουσιαστή.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ ακριβό. Εντάξει, μην πούμε για τη βενζίνη που έχει πάει 2,22 και το βλέπουμε και λέμε μα 2,22 έκανε η κατοστάρα όταν έκανε 1,80 η.
2: Παιδί μου, μην πήγες μακριά. Ναι. Εγώ τις προάλλες δεν πήρα 3 ευρώ το κιλό τα λεμόνια.
0: Ναι, ναι, έχει τα
2: το λεμόνι.
0: Τα κεράσια.
1: Ναι, και τα καλά. Τα κεράσια είναι πολύ ακριβά.
2: Τι να πεις, γιατί φταίνουν και άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν σου πω ότι φταίνουν οι άνθρωποι. Εγώ σου λέω ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε
2: είναι
1: καλύτερα,
2: άλλα πράγματα από
1: καλύτερα να ψωνίζει, να παίρνει αυτά που θέλει, χωρίς να κοιτά την τιμή. Ή τέλος πάντων, όπως έκανα εγώ, ήθελα να πάρω γραβιέρα, δεν την πήρα. 20 ευρώ το κιλό, ρε φίλε, δεν τα πάρω. Πάνω ένα τέταρτο, λέω. Δεν πήρα κι εγώ.
0: Δεν πήρες, ναι, καλά το έκανες.
1: Και όλα καλά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Γιάννα. Λέει καλημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Φόφη. Την Φόφη που έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά.
2: Α, χρόνια πολλά, Φόφη.
0: Χρόνια πολλά, Φόφη.
1: Και θέλω να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι, λέει, το χρόνια πολλά, με εκτίμηση η φίλη της Γιάννα. Να της βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι θέλετε να βάλουμε?
2: Το χρόνια πολλά της Φουρέιρα θα βάλεις.
1: Χρόνια πολλά της Φουρέιρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στα μέτρητα τα βλάθη μου. Τι έγινε?
1: Ναι, τι κοιτάτε. Η κοπέλα λέει το χρόνια πολλά του τριαντάφυλλου. Εντάξει, το τριαντάφυλλο ήταν να παίξει τώρα.
2: Έχει χρόνια πολλά ο τριαντάφυλλος.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει, ακούσαμε τη Φουρέιρα.
1: Ω, τη Φουρέιρα νομίζω ταιριάζει γιατί δεν μοιάζει τόσο πολύ με χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ λέει
2: αλλά
1: χρόνια...
2: είναι ένα υπέροχο ημερολόγιο, να ξέρετε αυτό που γράφει. Εμένα με άγγιξε γιατί βγήκε κοντά στα γενέθλιά μου. Πέρυσι τέτοια που είχε βγει.

Χρόνια πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: Lab.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Ποιος είναι?
8: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
7: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
8: Εννοείται.
7: Μήπως έχει και social media.
8: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
5: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
8: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
8: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
7: Ποιον?
8: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει. Υδραυλικά. Θέρμανση. Αποχέτευση. Καλοριφέρ. Βλάβε. Ανακαινήσει. Αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει και σέρβι. Τηλέφωνο 6940-948-423.
8: Ξενιάστε. Μια για πάντα.
9: Ανανέωστε το σπίτι σα. Με εξαιρετικέ προσφορέ. Από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρία, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
12: Δεν είναι θέμα θέλησης.
13: Δεν είναι επιλογή μου.
12: Έχω παχυσαρκία.
14: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας.

0: Music Lab 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το. Ανέβασέ το. Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
2: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι. Ακούστε, έχουμε εδώ στην παρέα μας την πολυαγαπημένη μας την Μάνια την Δανδουλάκη. Χειροκροτήσε την κοπέλα.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Και τον φίλο μας, Παύλα DJ, τον Μανώλη το Φουρναράκη. Συμφωνούμε?
3: Βεβαίως.
2: Σωστά. Και βέβαια στην παρέα μας είστε και όλοι εσείς. Σήμερα η μέρα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Τι θα γίνει με τον καιρό, ρε Σιμάνια? Όλη μέρα θα βρέχει πάλι.
3: Ήταν να σου πω, παιδί μου, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα μαντάτα για τη Σερνάτα.
2: Μα γιατί, ρε φίλε, γιατί? Εμένα είναι, να σου πω την αλήθεια, παιδιά, δεν είναι ότι με χαλάει και πάρα πολύ τώρα.
3: Κοίταξε να δεις.
2: Ο καιρός έτσι, όταν είναι χειμωνιάτικος, δεν μας χαλάει.
3: Εάν δεν δούλευα κι εγώ και να είχα έτσι τόσο πηγενέλα μες τη μέρα, δεν θα με ενοχλούσε.
2: Ναι.
3: Με ενοχλεί γιατί έχω πάρα πολύ πηγενέλα στον δρόμο τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά.
3: Και αυτό σημαίνει ότι θα βραχώ για να πηγαίνω έρχομαι στα μάξι και ότι θα έχει πολύ κίνηση στον δρόμο, παιδιά.
4: Τι δουλεύει delivery.
2: Καλά σου λέει, δεν δουλεύει για delivery. Να στείλουμε χαιρετισμού σε όλα τα delivery.
3: Να βεβαίως.
2: Που είναι εδώ συντονισμένα και μας ακούνε.
3: Ο καθένας κάνει μια δουλειά, ρε παιδιά.
2: Και στον ξάδερφό μου, τον αδερφό του Μινά.
4: Του Μπινιχάκη.
5: Του Μπινιχάκη, βέβαια.
3: Καλημέρα να πούμε. Να πούμε.
2: Και στον ίδιο το Μινά. Τον Μπινιχάκη να στείλουμε την καλημέρα μας. Που το ποδηλατάδικο, το γνωστό ποδηλατάδικο.
5: Σωστά, σωστά.
2: Που είναι, πώς το λένε και την περιοχή, το.
5: Θέρισο.
2: Στη Θέρισο, λοιπόν. Βλέπεις, Μάνια, εδώ πέρα ότι με μια κουβέντα στέλνουμε 300.
5: Να στείλω και εγώ τα φιλιά μου στην Έφη.
2: Στην Έφη!
5: Την Παπαδοπούλου.
2: Ποια είναι αυτή η Έφη?
5: Στο δουλεύει στο clean up.
3: Θα χαιρετήσουμε.
2: Α, στο clean up. Είδε τώρα εδώ.
5: Βέβαια.
2: Χαμόζε. Θα μα πει για με τον καιρό τι θα γίνει τώρα εδώ.
3: Άμα με αφήσετε, θα σα πω.
2: Ωραία, πε μα.
3: Λοιπόν, Τετάρτη μέρα σήμερα, 19 βαθμού Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου. 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική και δυτική άνεμη. Βροχοπτώσει καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Οι οποίε συνεχίζουν έω και αύριο το πρωί προ το παρόν, βλέπω. Στον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία είναι στου 18 με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους και βροχοπτώσεις. Στο Ρέθυμνο αυτή την ώρα είμαστε στους 17 με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, βροχοπτώσεις και καταιγίδες έτσι κάποιες ώρες της ημέρας. Στο Ρέθυμνος, ναι. Ενώ στα αγαπημένα μου Χανιά μόλις 16 βαθμοί Κελσίου με 5 και 6 μποφόρ βορειοδυτικούς, συννεφιά και βροχοπτώσεις, ενώ βλέπω και εδώ πέρα κάποιες καταιγιδούλες κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες.
2: Λοιπόν, για κάτσε να ανοίξω εγώ το κινητό μου τώρα εδώ, εγώ που τα λέει και καλά το κινητό μου. Λοιπόν, λέει τώρα που.
3: Πες μας.
2: Για σήμερα λέει εδώ, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βροχή, δηλαδή κυρίως το βράδυ από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί και 8 και σήμερα και αύριο. Δείχνει εμένα, είπες εσύ για βροχή και για αύριο.
3: Ναι.
2: Ναι, και αύριο βροχή. Μετά θα χαλαρώσει λίγο την Παρασκευή, θα ξαναβρέξει λίγο το Σάββατο και μετά όλη την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καλός ο καιρός. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Πότε είναι, το 28 Οκτωβρίου δεν είναι τώρα.
3: Όχι.
2: Δεν είναι την άλλη εβδομάδα, είναι την παράλληλη εβδομάδα.
3: Ναι.
2: Είναι σε 10 μέρες.
3: Σε 14.
2: Είναι. Ναι, σε 14
3: μέρες. Σε 2 εβδομάδες ακριβώς.
2: Ναι, ναι. Σε 2 εβδομάδες ακριβώς είναι Τετάρτη το 28.
3: Yes.
2: Το 28 Οκτωβρίου θα δούμε τώρα το. Είναι πολύ μακριά. Τα βλέπουμε καμιά φορά σήμερα λέει βροχές. Εν τω μεταξύ μπορεί να λέει τώρα βροχές, να δείχνει βροχές, α πούμε εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης και να πας, α πούμε, στις Αρχάνες, να πας στα Αρκαλοχώρη, να πας στις Μοίρες και να μην βρέχει.
3: Όντως.
5: Ναι.
3: Έχει δίκιο ο κεντρικός παρουσιαστής.
2: Όχι ο κεντρικός, ο καλός. Ο καλός μας είναι αυτός. Ο καλός μας. Ευχαριστώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, φίλοι ακροατέ, η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ, ο Μανώλης ο Φουρναράκης είναι εδώ και εγώ που είμαι εδώ θα πάρω τηλέφωνο τώρα τον έκτακτη συμμετοχή φίλο, παύλα, ακροατή, παύλα, συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
1: Αθλητικά θα πεις?
0: Όχι, δεν θα πω αθλητικά.
1: Άμα πεις αθλητικά θα φύγω.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Καταρχήν δεν λέω αθλητικά, όχι. Τον Καστρινάκη, παιδιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έχω γράψει. Έχουμε πάει με τον Δημήτρη 280 ταξίδια. Το πρώτο ταξίδι που πήγαμε μαζί ήταν ένα ταξίδι στο Μιλάνο. Από εκείνη τη μέρα, επειδή δεν τον ήξερα, γιατί εκείνη τη. Εννοώ στο πρώτο ταξίδι τον εγνώρισα. Τον έχω γράψει Δημήτρης Καστρινάκης Μιλάνο. Από. Δεν το έχω αλλάξει. Να μου πεις γιατί γελάς, είναι αστείο. Ναι, είναι αστείο. Και μπράβο μας που το είπαμε. Έρχεται ο Σεφερλής παρεμπιπτόντως. Τον άλλο μήνα είναι εδώ στο Αστόρια.
1: Το μάθαμε κι εμείς.
0: Μια εβδομάδα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν θα βρούμε χρόνο να πάμε, γιατί δεν ξέρω αν θα είμαστε και εδώ δηλαδή. Αλλά λέμε τώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να προλάβουμε να πάμε. Στο τσίρκο δεν έχω πάει. Έχει πάει όλος ο κόσμος. Πού τον αυτός κοιμάται? Στο τσίρκο δεν έχω.
1: Θα σε ρωτήσω άνθρωπος.
0: Έχετε πάει στο τσίρκο εσείς? Προλάβατε εσείς?
1: Εγώ ξέρεις δεν μου αρέσει τώρα.
0: Εσύ έχεις πάει στο τσίρκο?
2: Εγώ το έχω σπίτι.
0: Ναι. Εδώ δεν έχω πάει, ρε φίλε. Δεν έχω. Α, το έχεις σπίτι.
1: Ποιον έχει?
2: Τη γυναίκα μου.
0: Α, τη γυναίκα σου. Εγώ νόμιζα
1: τα εισιτήρια.
0: Λοιπόν, 4 έβαλε η Μπαρτσελόνα. Τι αγώνα είδατε χθες με το αγόρι σου στο σπίτι? Για πες μας.
1: Εγώ δεν έβλεπα τίποτα.
0: Όπα, γιατί ρε Σημανιά?
1: Δεν έβλεπα.
0: Champions League, 4 έβαλε η Μπαρτσελόνα στη Γαλατά. Η Μπάγερ 3-3 με την Βίκινγκ. Η Μπριζ 4-3 την Ίντερ.
1: Τρομερό.
0: Η Ατλέντικο 2-0 την Μάντζεστερ. Η Άρσεναλ 3-0 τη Λίλ. Η Βιγιαρεάλ 3-1 την Νάπολη. Και η Λειψία 1-0 την Αϊτχόβεν. Λοιπόν, η Βιγιαρεάλ 3-1 την Νάπολη και η Λειψία 1-0 την Αϊτχόβεν. Χαμός εχθές και στο μπάσκετ, βέβαια. Ούτε μπάσκετ δεν είδατε? Ούτε εσύ δεν είδες μπάσκετ?
2: Ολυμπιακός έπαιζε, νομίζω.
0: Έπαιζε ο Ολυμπιακός.
1: Τι ώρα παίζαν όλα αυτά?
0: Από τις 9 μέχρι τις. Την ώρα που ρίχνει τις αστραπές και τις βροντές. Εκεί μέχρι 9.30. Είχαν ξεκινήσει. Και το βράδυ βέβαια έχει αγώνες, χαμός. Πάλι το βράδυ θα δείτε αγώνα, Μάνια?
1: Συν τι μέρα είναι σήμερα?
0: Σήμερα είναι η μέρα Τετάρτη.
1: Μπα, δεν το έλεγα. Εγώ προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου, έτσι.
2: Όλη μέρα
0: δουλεύει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί.
1: Ψέματα είναι αυτό το ρεκόρ.
0: Όχι, δεν είπα, δεν κοροϊδεύουμε.
1: Κοροϊδεύει πάλι, ρε.
0: Μα δεν κοροϊδεύουμε.

Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen,
1: το αποφάσισα, δεν έχω υπομονή.
0: Πάντη υπομονή και ο ουρανός θα γίνει το.
1: Όχι, όχι, πραγματικά.
0: Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τους μικρούς μας φίλους. Αν θέλετε να κάνετε ένα πάρτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, θέλετε χαμόγελα, παιχνίδι και εκπλήξεις που θα ενθουσιάσουν τα παιδιά. Θέλετε τέτοια πράγματα, θα τα βρείτε όλα με τη φίλη μας την Στέλλα από το Fun and Play by Stella, η οποία η Στέλλα και η ομάδα της είναι εδώ για να κάνουν κάθε παιδική γιορτή πραγματικά μοναδική. Γενέθλια, βαπτίσεις, θεματικά πάρτι, εκδηλώσεις με φαντασία, με πάρα πολύ αγάπη. Βρείτε την στο Instagram, Fun Play by Stella, έτσι λέγεται, Fun Play by Stella, και πάρτε ιδέες για την επόμενή σας γιορτή. Την είχαμε και εμείς
2: καταπληκτική,
0: την είχαμε και εμείς στα γενέθλια την Κυριακή, την κολλητή μας τη Στέλλα, η οποία θέλει να έρθει και από εδώ πέρα να κάνει εκπομπή, λέει, διότι κάποιες μέρες που η μάνια αργεί, θέλει να έρχεται αυτή το πρωί πριν από τη μάνια να κάνει εκπομπή.
1: Όλοι θέλετε να έρχεστε.
0: Τρέμει θέση σου.
1: Όλοι λέτε θέλετε να έρχεστε, ελάτε μια φορά και άμα έρθετε δεύτερη, εμένα μου φτύξτε.
0: Γιατί εσύ, μάνια, πού, γιατί, για ποιο λόγο.
1: Γιατί δεν παλεύεσαι, αγάπη μου, πάνω από μια φορά. Την πρώτη έχει πλάκα, μετά δεν έχει. Δεν παλεύεσαι, αγαπούλα μου, εσύ. Μόνο εγώ και η γυναίκα σου σε παλεύουμε, κανένας άλλος.
0: Εντάξει, αυτά μας τα πάνε πολλές, μας τα είπε και ένας Γάλλος. Για πες τώρα εδώ πέρα, ο Φουρνιέ μας τα πάνε.
1: Στην παρέα μας και σήμερα, παιδιά, είναι η Mediastrom εδώ στο Ηράκλειο για να πάρετε το νέο σας στρώμα, μαξιλάρια, προϊόντα ύπνου καταπληκτικά. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φυσικά, συνεργείο αυτοκινήτων Σαββουϊδάκη στην Αγία Βαρβάρα. Δώσαμε και ένα πολύ ωραίο δώρο εχθές. Δώσαμε αλλαγή λαδιών και εσείς μπορείτε να πάτε να αλλάξετε τα λάδια σας, να κάνετε το σέρβις σας, επισκευές, ευθυγραμμίσεις και πολλά άλλα. Λαβύρδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για γάμο και για βάπτιση. Και φυσικά, φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάκη στη Βίβε Οδός Ήτα.
0: Πάει ένας, λέει, σε ένα μαγαζί.
1: Ναι.
0: Να πάει να πάρει ένα πατελόνι. Και μπαίνει μέσα και λέει ένα πατελόνι, λέει, θα ήθελα. Του λέει ο άλλος ο πολιτής, τι χρώμα. Λέει ο άλλος, καφέ. Και λέει ο πολιτής, τι καφέ. Και του λέει ο άλλος, φρέντο εσπρέσο μέτριο.
2: Το είναι, ναι, καλό.
1: Okay.
0: Όχι, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Τρομερό.
0: Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που δεν μας στέλνουν ανέκδοτα, αλλά τα βρίσκω εγώ και τα λέω. Γιατί είμαι καταπληκτικός και τα λέω και πάρα πολύ ωραία.
1: Από μόνο του, Γιάννης Κερνάει,
0: Ναι, έχουμε break διαφημιστικό.
1: Μα έλα ρε από τώρα.
0: Ναι, πριν το break θα βάλουμε λίγο Νίνος. Να βάλουμε το σκότωσέ με. Σκότωσέ με για.
1: Η τελευταία του επιτυχία ήταν.
0: Η τελευταία του επιτυχία ήταν. Έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη Σαββάκης Materials and More η έμπνευση ταξιδεύει στον κόσμο και επιστρέφει στο χώρο σας. Από τη Διεθνή Έκθεση της Ιταλίας φέρνουμε νέες τάσεις διακόσμησης, πρωτοποριακά υλικά και ιδέες που ξεχωρίζουν. Γιατί το ιδιαίτερο δεν περιγράφεται μόνο. Πρέπει να το δείτε, να το αγγίξετε, να το φανταστείτε στο δικό σας σπίτι. Επισκεφτείτε τη Σαββάκης Materials and More στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Ανακαλύψτε πρώτη το νέο στην αισθητική, στα πλακάκια, στα είδη υγιεινής και στα σύγχρονα υλικά δόμησης. Σαββάκης Materials and More. Η έμπνευση του κόσμου στον δικό σας χώρο.
2: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
3: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
3: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
3: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και το δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μα με χάρτινε αγάπε από Νίκο Μακρόπουλο και Γιώργο Σαμπάνη. Είναι το νέο του τραγούδι. Είναι ένα υπέροχο ντουέτο με αφορμή τη συνεργασία του και φέτο στον Βοτανικό στην Αθήνα. Ένα από τα ωραιότερα σχήματα. Η αλήθεια είναι ταιριάζουν πάρα πολύ ο Μακρόπουλο με τον Γιώργο Σαμπάνη. Και επιτέλου έπρεπε ο Σαμπάνη να γράψει ένα τραγούδι να πούνε με το φίλο του τον Νίκο το Μακρόπουλο. Και να που έγινε πράξη. Λοιπόν, μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στη σελίδα μα στο Facebook, μην το ξεχνάτε. Οι αναδρομές και ο Music Lab 105,8 το πω παρουσιάζουν την Μελίνα Σλανίδου με το Χρήστο Μενιδιάτη, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Και εννοείται εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά και εσείς, διότι έχω δύο φιάλες να κληρώσω σε δύο τυχερές παρέες. Θέλω πολύ πολύ γρήγορα να μπείτε στο Facebook του σταθμού, να κάνετε ένα απλό like στο διαγωνισμό και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, την οποία θα κάνω την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μελίνα Σλανίδου και Χρήστος Μενιδιάτης. Χρήστος Μενιδιάτης και Μελίνα Σλανίδου. Πάρα πολύ ωραίο λαϊβάκι για να ξεκινήσει τα live του εκεί, οι αναδρομές στις Αρχάνες, και να περάσουμε μια πολύ πολύ όμορφη βραδιά. Τετάρτη σήμερα να ακούσουμε και το πολύ ωραίο τραγούδι που είχε πει κάπου τη Μελίνα Σλανίδου με τον Αντώνη Ρέμο για την Τετάρτη το βράδυ.

ήχους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν αφορά.

είμαι σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

0: από τέρμα.
1: Όχι, γιατί είναι η Άννα Βύση και ενώ η κόντρα με τον Νίκο Καρβέλα ολοένα και φουντώνει με πολλές δηλώσεις από τον Νίκο Καρβέλα ότι είναι και νόμιμα τα εισοδήματά του κτλ. Και ότι δεν χρειάζεται να τον ελέγξει εφορία. Η Άννα Βύση είναι κάπου στο εξωτερικό, παιδιά, και παρακολουθεί από μακριά από ό,τι φαίνεται την όλη κατάσταση. Καλά κάνει, γιατί είναι η Άννα Βύση και μπορεί. Και έρχεται ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος και λέει ότι τον Καρβέλα τον πείραξε που δεν είναι στο πλευρό της Άννας. Εξάλλου ο Νίκος Καρβέλας έχει αφήσει και αιχμές για τις νέες παρέσεις εισαγωγικά της Άννας Βύση, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι σύμφωνος και θεωρεί ότι την ξεσηκώνει, και κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει όλα αυτά με τον Νίκο Καρβέλα να ζητάει πολλά περισσότερα και να περνάει κρίσεις μεγαλομανίας, όπως είπε και ο Κακλέας, εκεί που είναι ήσυχος και αρχίζει και ορίεται. Εντάξει, Καρβέλας είναι αυτός, απρόβλεπτος ήταν πάντα, δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Το θέμα είναι ότι περιμένουμε κι εμείς και παρακολουθούμε τις με κομμένη ανάσα αυτή τη μεγάλη κόντρα που η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν περιμέναμε. Για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Εμείς πάντως ξέρουμε τι θα γίνει στο Special Car Service. Πού θα πας στο αυτοκίνητό σου, θα φτιαχτεί με τον καλύτερο τρόπο εκεί στο υπέροχο συνεργείο του, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, στα εξειδικευμένα μηχανήματα, με συνέπεια και σεβασμό προς τον πελάτη. Θα πας στο αυτοκίνητό σου, ανοίξεις και ηλεκτρικό, να ξέρεις ότι εξειδικεύονται στο Special Car Service τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ενώ από το 2001 υπάρχει εξειδίκευση στην Volvo, με εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1994. Θα σας πω και το τηλέφωνο 2813-0084-60 και διαδικτυακά μπαίνεις Special Car Service.gr για να δεις πολλά περισσότερα από αυτά που σου λέω καθημερινά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleep.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
7: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.

0: Ο καιρός με τον Μιχάλη Καραγατσάνη. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καραγατσάνη, γιατί ο καιρός, αν μη τι άλλο, μας απασχολεί πάρα πολύ ιδίω σήμερα. Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντινά. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, πολύ βροχερά, θα έλεγα.
2: Θυμίζει και λίγο χειμώνα, θα έλεγα, γιατί έχει υποχωρήσει και λίγο η θερμοκρασία.
1: Όντως.
2: Θα υποχωρήσει κι άλλο κατά τη διάρκεια της 24ωρου της Τετάρτης και η Πέμπτη θα είναι μία μέρα. Έτσι, με τη θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 17-18 βαθμούς. Θα θυμίζει χειμώνα θερμοκρασιακά και όχι μόνο, γιατί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεταβολή του καιρού. Επηρεαζόμαστε από έντονα καιρικά φαινόμενα. Για Τετάρτη και Πέμπτη, θα έλεγα, θα είναι για κάποιες περιοχές της Κρήτης ένα δύσκολο διήμερο, από την άποψη ότι θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα εσωτερικά ημιωρινά ορεινά τμήματα για σήμερα Τετάρτη, καθώς και τις νοτιότερες περιοχές. Mm-hmm. Και από το απόγευμα και μετά, όλο αυτό ο ιετός θα μεταφέρεται λόγω του βορείου ρεύματος και στα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα του νησιού μας. Έτσι, Τετάρτη και Πέμπτη, ιδιαίτερα βροχερός ο καιρός. Κατά περιόδους και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι έντονα, γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή κατά την ώρα εκδήλωση των φαινομένων, θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Η θερμοκρασία σε πτώση, οι άνεμοι τώρα έχουν ήδη στραφεί σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, θα ενισχυθούν περαιτέρω αγγίζοντας αύριο Πέμπτη και τα 8 μποφόρ. Από Πέμπτη βράδυ, αργά το βράδυ, θα έχουμε μια εκτόνωση των φαινομένων και μια βελτίωση του καιρού αρχικά ως προς τα φαινόμενα.
1: Mm-hmm.
2: Παρασκευή θα είναι πιο βελτιωμένος ο καιρός, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο και πάλι Σάββατο θα έχουμε έναν καιρό με πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά. Κυριακή τώρα από το απόγευμα και μετά φαίνεται ότι κάτι πάλι πάει να μας επηρεάσει, έτσι ώστε να έχουμε και τη νέα εβδομάδα έναν αρκετά άστατο καιρό.
1: Μάλιστα. Άστατος γενικότερα θα είναι ο καιρός, από ό,τι κατάλαβα.
2: Και μέχρι το τέλος του Οκτώβρη φαίνεται να πηγαίνει κάπως έτσι η κατάσταση. Συγκεκριμένα έναν άστατο καιρό. Αρκετά άστατο, θα έλεγα.
1: Είναι αυτό που μας είχες πει και μια άλλη φορά, ότι θα μπει έτσι λίγο πιο νωρίς ο χειμώνας φέτος στην Κρήτη.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λίγο πιο έντονα και πιο νωρίς. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση.

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Παίζει μόνο για σένα, παίζει ελληνικά, είναι ο Music Club 105,8 και σήμερα 14 Οκτωβρίου, σαν σήμερα μάλλον πριν από 22 ολόκληρα χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος. Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο μοναδικός, ο ηθοποιός, ο τραγουδιστής, ο showman, ο εκρηκτικός, ο λίγο τρελιάρης, τι λίγο, πολύ, μία μορφή που νομίζω ότι πάντα θα λείπει από την Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας και της ελληνικής showbiz, θα πω εγώ. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική, στο θέατρο, στην τηλεόραση. Ήταν εξαιρετικός και σαν παρουσιαστής ο Βλάσης Μπονάτσος. Και μπορώ να σας πω ότι 22 χρόνια μετά το θάνατό του, η παρουσία του εξακολουθεί να ζωντανεύει μέσα από τα τραγούδια του, τους ρόλους του και όλες τις στιγμές που χάρισε σε εμάς το κοινό. Ξεκίνησε με την μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, το οποίο συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής μουσικής. Όμως ο Βλάσης Μπονάτσος συνέχισε την αναζήτησή του και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, συμμετέχοντας στους Guardian, σε ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο από Έλληνες μουσικούς, συνεχίζοντας μετά την καριέρα του στην Ελλάδα, τραγούδια που έγραψαν ιστορία, όπως Μεταμορφώσεις, Η ζωή είναι μια τρύπα, Το αγαπάω, Το μια γυναίκα, που ακούγεται ακόμα μέχρι και σήμερα, ενώ συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής. Αυτή η μπάσα φωνή του, η χαρακτηριστική κρυά του και η ιδιαίτερη ερμηνεία. Ευτική του προσέγγιση, νομίζω ότι έκαναν έτσι τα τραγούδια αναγνωρίσιμα για ένα Βλάση Μπονάτσο που από ό,τι φαίνεται η Ελλάδα δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μας χάρισε ήταν Το Μια Γυναίκα, φυσικά, και σας το αφιερώνω, παιδιά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: μάτια μου δεν μ' αγαπούσες, υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης. Αφιερώστε το εκεί που πάει το τραγουδάκι αυτό. Το λες και τραγούδι σπόντα. Λοιπόν, να στείλω πολλά πολλά φιλιά στους ακροατές μας. Στον Μάριο που μας ακούει καθημερινά από τη δουλειά του και του φτιάχνουμε τη διάθεση από ό,τι καταλαβαίνω. Στη Δέσποινα που μας ακούει από Ιταλία και μου λέει ότι άλλαξε δουλειά, άλλαξε γραφείο. Καλή αρχή στη νέα σου εργασία, αγαπημένη. Μας ακούει από το διαδίκτυο. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπαίνετε και από τον υπολογιστή σας να ακούτε το Music Lab, musiclab1058.gr. Αλλά μπορείτε και εντελώς δωρεάν, εσείς μακρινοί αλλά και κοντινοί φίλοι, να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας και σε iPhone και σε Android. Θα γράψετε απλά Music Lab 1058 και θα έχετε τον Music Lab, τον αγαπημένο σας σταθμό, στο κινητό σας. Να στείλω γενικότερα φιλιά στους μακρινούς φίλους, γιατί μας ακούν από τη Γερμανία, βλέπω αυτή τη στιγμή. Από την Ιταλία, από την Αμερική, από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από την Αυστρία και από την Ισπανία. Buenas tardes, έχω μάθει έτσι και λίγα ισπανικά από τα παιδιά που είχαμε εδώ ηχολήφτες. Πολλοί μας ακούνε φίλοι λοιπόν από το εξωτερικό, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, και περιμένω και τα δικά σας μηνύματάκια. Ωστόσο να υπενθυμίσω εγώ ότι ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι στην παρέα μας με τρία καταστήματα, το Έντεχνο, το Residence και το Maison, όλες τηλεφοροκνωσού. Θα πας να επιλέξεις υπέροχα χειροποίητα έπιπλα και σε όποιες διαστάσεις θες, αφού υπάρχει και το εργοστάσιο παραγωγής Σιβα Ηρακλείου. Μάλιστα στο Maison θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και πιο exclusive κομμάτια, αλλά και μικροέπιπλα και πολλά πολλά διακοσμητικά για να αλλάξεις τώρα το φθινόπωρο και τη διακόσμηση του σπιτιού σου. Για τη συνέχεια σας έχω ετοιμάσει υπέροχη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Ένα από τα καινούργια της τραγούδια έχει τίτλο «Δεν έχει να πάει πουθενά». Για ακούστε.
1: Music Club 100.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με τον Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση.
7: Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
7: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17. Αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Το ακούς αυτό?
9: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
8: Και πήγες να το ελέγξεις?
9: Όχι.
8: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
10: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
11: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
6: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
11: Ο νέος μας καναπές, καλέ, από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
11: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
10: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
11: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
12: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Πού να είμαι εγώ, εδώ είμαι βρε παιδιά, αυτή τη βροχερή ημέρα που αλλού στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο Music Club 105,8, Χρήστος Αντιγκάη με την επιστροφή μας και φυσικά κατάστημα Λελεδάκη σου όμο, εκεί που θα πας στο κέντρο της πόλης, αυτό το υπέροχο κατάστημα να επιλέξεις ρούχα αντρικά για όλες τις ώρες της ημέρας, σε πολύ πολύ προσιτές τιμές, θέλεις φορμούλες, θέλεις τζινάκια, θέλεις μπουφανάκια, θέλεις κουστούμι γιατί έχεις κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και πολλά αξεσουάρ. Θα μπεις και στο Instagram να ακολουθήσεις το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο. Για να δεις και τη νέα του φθινοπορεινή και χειμερινή συλλογή. Πάμε λίγο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε και μια νέα ουσία που βρέθηκε μέσα από τις τοξικολογικές στον οργανισμό του αγαπημένου μας τραγουδιστή. Μέχρι πρότινος η έρευνα εστίαζε στα μέθη που δόθηκε προφανώς στον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Όμως τώρα στη λίστα προστίθεται και το Ζάναξ, με τις αρχές να καλούνται να διερευνήσουν με ποιο τρόπο σχετίζεται με τα υπόλοιπα ευρήματα. Δηλαδή, αν ο αγαπημένος μας τραγουδιστής έπαιρνε ηρεμιστικά, αν του δόθηκε εκείνη τη στιγμή, γιατί ας πούμε δεν ήταν υπάκουος στη συγκεκριμένη θεραπεία και δεν μπορούσε να είναι χαλαρός. Περιμένουμε την αξιολόγηση των στοιχείων και τη σύνδεσή τους. Θα μας απασχολεί έτσι για πάρα πολύ καιρό αυτή η έρευνα, γιατί δεν μπορούμε με τίποτα να χωνέψουμε ότι έφυγε ο Μαζό, ότι δεν θα τον ξαναδούμε, ότι δεν θα τον ξανακούσουμε. Βέβαια, έχουμε μια τεράστια παρακαταθήκη για να παίζουμε εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή και να ακούμε συνέχεια Γιώργο Μαζονάκη, που όσο παλιόπαιδο κι αν ήταν, κι αν ήθελε να ήταν, πάντα κατά βάθος ήταν μια ψυχούλα και ένας πολύ καλός άνθρωπος.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
8: Do, Na, To, Fa, E και Si.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 9.

0: Κώστας Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
8: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
11: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
12: Music Club 105,8.
13: Όλοι ακούνε.
14: Γεια σας, είμαστε
15: η Εύα,
16: η Βάλια,
17: η Πινελόπη,
18: η Δήμητρα,
19: η Κλειό.

0: ρώσει.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σου αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου, live, κάθε

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Το ακούς αυτό?
3: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Music Club 105,8.
8: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Music Club 105,8.
1: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
8: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρα έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
9: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.hydrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Hydrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
10: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
11: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
10: Ο νέος μας καναπές, καλέ, από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
10: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
12: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
10: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
13: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
14: Γίνεται.
13: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
14: Γίνεται.
13: Και σκίαστρο και κάγκελα. Και βιομηχανικό ρολό,
14: Γίνεται.
13: Κτίριο ολόκληρο.
14: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
12: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
15: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
16: Ακούει και ο Σταρόβας.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.

0: το νέο grand hit της Κατερίνας Λιόλιου με τίτλο «Ο ψεύτης». Κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε και ως η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Τέλος πάντων, μιλάμε για το ίδιο κομμάτι, οπότε νομίζω ότι θα διαδεχθεί προσεχώς, όχι ακόμη, έτσι, το λογαριασμό, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας. Και φυσικά συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας έστειλε μηνυματάκι, στο Γρηγόρη, στο φίλο μας το Μάριο. Καλησπέρα σε εσάς που ετοιμάζεστε για κάποια ανακαίνιση στο σπίτι σας και μέσα σε όλα αυτά που θέλετε να αλλάξετε, θέλετε να αλλάξετε και τον ηλιακό σας θερμοσύμφωνα. Οπότε έφτασε η ώρα για ένα νέο ηλιακό της Thermit, τον οποίο θα αποκτήσετε στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Θα πάτε λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, καθημερινά από νωρίς το πρωί στις 5 το απόγευμα, να δείτε τη σειρά της Thermit και να βρείτε τον ηλιακό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Έχουμε φυσικά και Olympia Palace. Μιλάμε για τον χώρο, τον ωραιότερο χώρο στην πόλη για να διοργανώσετε το γάμο, την εκδήλωσή σας, είτε βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας εγκαίρως για να ζήσετε όλο αυτό το οποίο ζει τόσος κόσμος μέσα από τις εκδηλώσεις του στο Olympia Palace. 28, 10, 8, 23, 9, 47. Ένας χώρος που έχει απλά τα πάντα. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Όλη μέρα. Όλες οι επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Stan. Ακούτε Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8.
1: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
2: Τα πες όλα.

0: ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Σταν και δικό του αγαπημένο, το Παράξενο Παιδί, στα μέσα περίπου αυτού του ημιώρου εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Ώρα να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνυματάκια, εσείς που δεν το έχετε τολμήσει ακόμη. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να με βρείτε στα social media, έτσι, για να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα. Χάρης Σταματάκης, με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και φυσικά, εάν ακολουθείτε το Music Lab στα social media, μπορείτε και εκεί να μου στείλετε μήνυμα και να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική. Υπάρχει και το Viber βεβαίως του Music Lab, 6970111058. Μηνυματάκι, αφιερώσεις, αγαπημένα τραγούδια και φυσικά ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τώρα θέλω να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας το Δημήτρη, ο οποίος είναι παρέα με τη Χαρά. Τα παιδιά μας έχουν από το αυτοκίνητο και θέλουν να ακούσουν ένα τραγούδι που διασκεύασε η Ρία Ελληνίδου. Οπότε πάμε στην τελευταία της live δισκογραφική δουλειά για να θυμηθούμε ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει από μια παλιότερη επιτυχία του Σταμάτη Γονίδη.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
6: Music Club 105,8.
5: Παίζει ελληνικά.

0: Με καταστροφικές διαθέσεις η Κατερίνα Λιόλιου μας έφερε ξανά εδώ στο Music Club και τους 105,8 για το δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το απόγευμα. Πάντα εδώ, πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, όπου και αν σας βρίσκω ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς αυτή τη χρονιά δεν κατάφερα να είμαι στην λίστα με τους καλύτερους DJ του κόσμου, αλλά όπως διαβάζω, καλύτερος DJ σύμφωνα πάντα με την ψηφοφορία, την ετήσια ψηφοφορία του DJ Mags Top 100 DJs of the World, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο David Guetta. Πάρα πολύ καλά και πανάξια θα πω, αν και έτσι με μια γρήγορη ματιά που είδα στη λίστα κάποιοι λείπουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι DJs. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και τους 105,8 με ένα φαινόμενο το οποίο έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.
1: Music Lab 105,8. Ακούστε.

Μία από τις συνεργασίες οι οποίες άφησαν έτσι το δικό τους πολύ πολύ ευχάριστο αντίκτυπο σε όλο αυτό που άφησε ως παρακαταθήκη ο Γιώργος Μαζωνάκης και η συνεργασία με τον Απόν στο Παιδί της Νύχτας για χάρη του Voice εδώ στο Music Club και τους 105,8. Πάντα παρέα με Ολύμπια Παλάς, πάντα παρέα με έναν αγαπημένο χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις και φυσικά σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο με υπέροχη θέα, καταπληκτικό φαγητό όπως πάντα και σέρβις και φυσικά την ημερομηνία σας για να κάνετε τη δική σας εκδήλωση. Όσο ακόμη υπάρχουν ημερομηνίες, καλέστε στο 2810 823 947 και κλείστε τη δική σας. Μαζί μας και η Θερμή Techology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει φυσικά τους πιο σύγχρονους ηλιακούς που θα βρείτε στην αγορά με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Παρακαλώ,

0: Την ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmacerv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmacerv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί του η Αλεξάνδρα Καραδίμα. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ένα τραγούδι το οποίο έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και μία ακόμη επιτυχία στο πουγκάκι του Γιώργου Σαμπάνη. Εμείς εδώ συνεχίζουμε στο Music Lab και τους 105,8, μέρος τρίτο, ένα ακόμη απόγευμα εδώ για να παίξουμε τις επιτυχίες και φυσικά έχοντας μαζί μας Πέτσα Μόλις. Ξέρετε ότι είναι το κατάστημα το οποίο μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό σας, φυσικά με ανθρώπους που ξέρουν τις ανάγκες σας και φυσικά θα σας καθοδηγήσουν κατάλληλα. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις ή μπείτε στο www.petsamolis.gr για τα ψώνια σας. Και φυσικά έχουμε και άλλη μηνοδομία Αυτζής, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς ετοιμάζετε κάποιο σπίτι, κάποιο εξοχικό, θα χρειαζείτε αλουμίνια ή κατασκευή από σίδηρο. Οτιδήποτε και είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας, παίρνει σάρκα και οστά στην άλλη μηνοδομία Αυτζής, στη Μάνο Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810-210-249 για να σας λυθούν όλες σας οι απορίες. Έχω έναν Νίκο Οικονομόπουλο στα σκαριά. Τι λέτε, πάμε να τον ακούσουμε. Ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει εδώ και αρκετή ώρα η φίλη μας Κατερίνα.
1: Music Club 105,8.

0: Δεν το συζητώ, τραγουδάρα από το Δήμο Αναστασιάδη, φτές σε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι στο Music Lab και τους 105,8. Τι θα λέγατε τώρα, να μου δώσετε χεράκι και να κάνουμε μαζί μια επιστροφή στα παλιά. Και αυτό που θα θυμηθούμε είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι, τραγουδάρα που έχουμε μάθει να λέμε εδώ στο Music Lab. Ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει ο Αντώνης μαζί με το Γιάννη Βαρδί. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Αντώνη. Πού να εξηγώ ο τίτλος του, και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πολύ που το θυμηθήκαμε.
1: Ο Music Lab 105,8. Θυμάται.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
4: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
4: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Music Club 105,8. Μουσική.

0: Τελικά κάπως έτσι επιστρέψαμε στο Music Lab για το τέταρτο και τελευταίο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 7:30. Χάρη Σταματάκη, συνεχίζει εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Δεν ξέρω που σας βρίσκω αυτή την ώρα. Μπορείτε όμως να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να με ενημερώσετε για το που ακριβώς βρίσκεστε και ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Αυτό ακριβώς έκανε και η φίλη μας η Αγγελική και επέλεξε αναβίση για τα επόμενα λεπτά. Αλλά πριν την ακούσουμε, θέλω να πάμε στην αλουμινοδομία Αυτζής για να δούμε τα νέα σας αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή. Όλα γίνονται πραγματικότητα στη Μάνου Κατράκια 153 στη Φοινικιά και στο 28 10 2 10 2 49. Και φυσικά Pet Samolis, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop και που θα βρείτε οτιδήποτε αφορά το κατοικίδιό σας, από το πιο απλό μέχρι το πιο εξειδικευμένο. Φυσικά και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Πάμε λοιπόν σε καινούρια αναβίση. Ο Νίκος Καρβέλας για ακόμη μια φορά νομίζω έκανε το θαύμα του.
1: Music Lab 105.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Music Club 105,8.
3: Και ακούτε το αγαπημένο μου ραδιόφωνο που είναι το Music Club 105,8.
4: Παίζει μόνο για σένα.

Τι να σας ευχηθώ, παιδιά μου, κάπου εδώ έτσι που σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Αυτό το βράδυ να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Επίσης θα ήθελα να στείλω καλησπέρα σε εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας, στο φίλο μας τον Γιάννη και τον Διονύση που δεν τους καλησπέρισα. Να είστε καλά, παιδιά. Επίσης να μου επιστρέψετε πάλι ξανά εδώ στο Music Lab και στους 105,8 αύριο στις 6 που θα είμαστε εδώ για να παίξουμε την καλύτερη μουσική για εσάς. Να είστε καλά, τα φιλιά μου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό, ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

Ετοιμάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Μην το πω πολύ δυνατά. Παίρνω και μόνη μου καλά. Φουγόμαστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
2: Music Club 105,8.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
6: Τι έγινε, ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
5: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
5: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Lab 105,8.

0: Uber.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

0: να.
1: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
7: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
8: Stand by.
9: Επιστρέψαμε. Music Club 105,8. Ο μοναδικός σταθμός που παίζει 40 λεπτά μουσική. Okay. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Κόλλησαν του ρολογιού οι δείχτες, δεν παίρνουν της μοναξιάς οι νύχτες.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.

όσο τα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πάντα.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνεις?

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
1: Και ναι. Ναι. Μην το πω πολύ δυνατά. Περί.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εμείς σε συνεπιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab. Δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.